mia chicchia. Chi stera quali diritto per ea che marsite, che a cuffie d'annea, το έθνος και η σημαία. Φαντασιακές κατασκευές είναι και φευγαλέα.

στη Σμύρνη, στο Μέχικο, φροντέρα Νόρτε και στη Παλαιστίνη. Για πες μου και τι μένει, Ιράκ και η Εμένη, όλοι δικοί κι όλοι ξένοι σ' αυτή την οικουμένη.